0: στο πλησίμο Paradise 98 FM.
1: Να φοβερνώ μας σε FBTC και μικρά exclusive rights με broadcast στην FIFA World Cup 2026.
0: See you the best.

Paradise 19 FM. Τι ασπιά, ο Ατσέφι Φόβολ Χαμπ, 2026 στο τηλεβίτσιο εμπλοφορνό του, α! Τι ατσό! Ο Φέμπλου!

on Paradise 98 FM. Τι σπιά, what's if you fall, 22, 26, το τηλεβίσιο μπλοφωνό του, α? Τι σπιά, what's if you fall, 22, 26, το τηλεβίσιο μπλοφωνό του, α?

Γεια σας, η FIFA World Cup 2026 στο τηλεφωνικό μηχανό του, α! Τσακ τσακ! Μιρ AM Show!